0: Το φέρα και το αλουμαρικό, δεν μπορεί και τα καβάλε, πάει. Είναι και λοιπόν είναι μονούκο παρά και πάει, ούχουμε μόνο κοτένε.
1: Εκέ καί. Καί, αβάχε, μόνοι, αμούσι να πατάνει.
0: Μάρι και νόπα και ρανιό, ούλοι, μου πατούνι και να μου βάσα σαλάμου, μάνο Αμπτούρι.
1: Με τσαπέλα.
0: Και εγώ και όσοι πόνια και μάει ρουκαρούπε, όσοι πόνια και αφάει, τα κερτάμπι τα λουπέα και να μου βάσα σαλάμου, ζουν του να μου αράω να ανάγουε. Νουτίσια και βάζει σαράμου, ρούμπενι και να βάζει σαράμου. Η παιδιά και βάλε εκεί που είναι και μονάκα η νέα και να βάζει σαράμου, ζουν του να μάμα ουε. Η ροή και βάλε μπατρέα να μπουλα βάλε εκεί που είναι και άγγουε, η άμονε, νουτούμια, η πίτσε όλοκα και να βάζει σαράμου. Και έκανα τη ροή και είναι ο μουκούλο νίνο και να πάτε λα. Μα μπαράκα, αλούα, μονέ είναι ο άπια, είναι ο ουάου, είναι ο μουκούλο νίλα, βακάκι, νιλέλα, τέλου, η βαβά, η φέρα, ο. Salamu ti punye ke arregu martini nambale Irwe ki ilapu yana wankina Mipunye ke Samuele Alikabu mkinano Mbae salamu Irwe ki bayru tikila Mipunye ke ashili Mbae salamu Babu akaimani Mbae salamu Babu akanselmu na amara Mbae salamu Irwe ki vale bayru spitali vale Mipunye ke Ama ama Amara tirigu Mbae salamu Ιδιρέκε τη ρέκη που έναν κοινά τα μπέση που είναι και τι ο Ακαγιόνι να άρα χαρά ο τένι ελί και να βάζα σαλάμου. Τη ρέκη βάλε ο Μουρίτο βάλε τι που είναι και τρίμου ακά ασιάλε και να βάζα σαλάμου να χαρά ο τένι ελί. Τη ρέκη βάλε πάκα το μου φάει αγού τι που είναι και αμάμα αμάρα νιούσι αμάνα γούστα αμά μόνιμα καντίγου. Ιδρύει τη ρέκη μου άκου την πόνια και λούπα να μου σαν έννοια τάλι τάλι και να μου βασαλάμου την πόνια και μάνου ατανάσιου και να μου βασαλάμου μου άκου την πόνια και τι ουδαμιάου μου άκου και να μου βασαλάμου η τικέρη την πόνια και μάνς παστόρ μάνς κονιεσίδι το με να μου αράω και να μου βασαλάμου την πόνια και πισκάλε σε τη μέλια και να μου βασαλάμου μάνου Αμπτούρι φάει ποτέ που σίγουρο και να έβερε άτου αχινά ήταν τέα ελέκεινο χώρο να αράμει.
1: Ciao ciao, buon dia.
0: Buon dia.